Ονείροξη, δίας εποστήρωση, κεραίο, έρος μωρός παντοριάνα παντόρα, οικοδεσπότης γέρος της δυναστείας των Στράς. Με πεταλίδες φτερό, διαγράφει την οξία και τους άλλους τόνους, σήματα, στίγματα, πόνος υπηρεσίας.